0: Μαντίπη. Είπα τη μάχος σκούνη μου και την Άταλ. Μακπόγιατς. Μακπόγιατς είμαι και ούρκας πανενή μου καματάλιον. Ο Ισούκουν σε πάος. Και υπόψη σαν και πάνω.
1: Μισαέλ.
0: Ba yung Misael?
2: Misael, ayaw na pagtinguha ni Ana, please. Niya pa kita nining geto bang tanga problema ka, Una.
0: Aliya.
2: Hawa ni Una gikan sa panganti o kayukot ng imong dukhan. Dili na makaayo ni mo. Dili ka na makatabang.
1: Gusto si Aliya, Misael. May hustong panahon na alang ni Ana.
0: Merong kinahanan pa may ganyang maangin na kinabuhi sa kong inahan ni Sir Mark. Ano ba yun?